κάνουν απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχε μπεμπόρ. Τσίνι ο σουφόνι τη κάνουν απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχε μπεμπόρ. Τσίνι ο σουφόνι τη κάνουν απόντα. Τσίνι ο κάκο και κόχε μπεμπόρ. Τσίνι ο σουφόνι τη κάνουν απόντα.